0: Τότε στάτε σε ένα μαλλιμόγιο, εκπούλουμε χέλμα λεχ, όμως τα κεντρία βέρτια είναι Ιρλανδσο, ας πούλω τι κεφαφάμινε. Για, ως εκείνδρα γύζω, εν Ιρλανδ περχέλτε. Τα του αιγόνσε αλπέτ μα χούτ θα τράχ in Indonesia, φαντέρνε Ιρλανδ.
1: Λάιν Μπαντου Λάιν, Elias en Emile Laurent. En blijft een goed nummer van die gasten die hem uitgebracht hebben. We gaan naar een ander lied van nogmaals de groep Morocco Soul. Die vond ik wel een leuke groep om naar te luisteren. En nu een nummer genaamd Papa Chida.